0: βρισκόν την πάρτη, την κουπιάρνω τα νεσσάριο ή τα κύρια τα προέβα που καμπινέτα αυτή φουτούρο, τα ΟΑΚ είναι σειδά τη έχω γάρνα, πέρα τα μόνιτορ τα με σιτασιόν ίντερνασιονάλ, είτε περκουρά πα δούνα μπέκ, ούντο πόρ δούνα μπέκ να κομμουνιδάτ, πέρα να μέσα μομέντο τα με περκουρά που ε φινάνσας πούμπλικο τα κέντα σόλιδο, αν το σέιτε ε μπαλάνσε κονοστήν κουμπούσκα, περκουρά πα ε φινάνσας πούμπλικο τα σόλιδο πα νοστήν πα μαγιάν, άλγο στο σιδέ μαγιάν νοστά νοστήν φόντο ή κονοστά εν κοντρόλ, είναι μέσα μομέντο άκουα διμπίδαμεντε ή ημιδιάταμεντε πα γιούδα o Garna e também e Negocina.
1: Buscando uma companhia renovada, certificada e que te traz somente com material de qualidade, busca Atco Aruba. Para fundeje, nos encalite mix of granite sefta. E para jardim de sonho, nos oferece unwashed mix stone. Para nos contratistas, nos tem base course, no qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AV mês na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
2: Radio Boguía 88.9 apresenta um avance de notícia a UO. A que hora mais notícia a UO?
3: Vou dar em sintonia de Boguía 88.9.

Να σε ρησιμπήτα με την κόρα που λυσιά λουρά το πασά έτσι όκο τα την εντρεγαμένη διπλώμα να μπει την τόσο πολύ είσαι κατερμινά να είναι στούδιο που λυσιά σαν και τα ατομολογάρ να ενίσιο τη Λούνα τη Γιούλη να JFK Education Center ούν τα εντρεγαμένη το διπλώμα να γεσούν ασπιράντη που λύσει η γεσούν που λύσει τερμινά να κούρσο τη Medicare Uplading το και να διάμα MKO. Την presenza del ministro di giustizia Dowers, commissario Ramon Ardem, jefe di scuola di polizia Sherina Arendal, mando policial, collega della famiglia, si entrega di diploma a un aspirante di polizia, che ha terminato una base di upgrading, e dopo si sigue per entrega di diploma a un polizia di Medicare, upgrading di quello che si chiama MKO. Aspirante di classe 2023 N4, collega di diploma da Gomez, de Cuba, M. Contreras, O. van der Lies, de Liesle, A. van Noorden, B. de Wind, G. Rossel, C. Gier, J. Pasch, A. Angela, R. Luidens, Polistan, MKO, Klaas, Bindi 5-2, C. Kok, C. W. Feliciana, C. Blijden, A. Arends, Pasch, Ignacia Nicholson, Barreño, J. Coleman, R. Maduro y J. Whitfield. Entonces, cada colega me se porra en puridad, de bay delante, atende curso, treina na pasina por sigue, desarrollando mes más cupor. Y habibo mi refruto, yo soy un aspirante polista, en ambas diploma, y yo soy un polista terminando MKU Uplading. Trabajando junto, invertido en los genes, potete mira pues progresso di parte di corpo policiale di parte di noi stamme un palabra di mancia pa bien éxito da cada un di carriera nuovo aquí di corpo policiale hopi per hopi bien.